Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η, 23 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος και τυχαίες εφευρές που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη ειδήση σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί Ζαϊντί. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-Ιράκ, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Ο πρόεδρος της Πολωνίας θα επισκεφθεί την Τουρκία. Ο Κάρολ Ναυρότσκι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τουρκία, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρεζέπ Ερντογάν, ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Ντουράν. Η Τουρκία παρακολουθεί την κατάσταση των τραυματιών στο πλοίο που ντέθηκε επίθεση στην Ουκρανία. Η Άγκαρα καλεί σε μέτρα για τη μείωση των εντάσσεων στη Μαύρη Θάλασσα μετά τον τραυματισμό των δύο Τούρκων υπηκών. Και τώρα οι ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρεζέπ Ερντογάν, πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί Ζαϊντί. Ερντογάν και Ζαϊντί συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-Ιράκ, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι επιθυμούν να πάνε πιο μπροστά στη σχέση μεταξύ Τουρκία και Ιράκ στη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της αμυντικής βιομηχανίας και των μεταφορών. Ο Ερντογάν προσκάλεσε τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί Ζαϊντί, στην Τουρκία για τη διεξαγωγή εκτενών διαβουλεύσεων. Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο N Social, ο διευθυντής επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναυρότσκι, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία στις 23 με 24 Ιουνίου. Ο Ντουράν σημείωσε ότι στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Πολωνίας και θα συζητηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας πρόσθεσε επίσης ότι πέραν των διμερών σχέσεων προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με επίκαιρα περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Η Τουρκία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση δύο Τούρκων μελών του πληρώματος, οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με δρόν εναντίον ενός φορτηγού πλοίου τουρκικής ιδιοκτησίας υπό Παναμέζικη σημεία στα ανοιχτά του λιμανιού, τον Ομόρσκ της Ουκρανίας. Σε δήλωση τη Δευτέρα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως οι δύο Τούρκοι υπηκόοι που υπηρετούσαν στο πλοίο τραυματίστηκαν στην επίθεση. Η κατάσταση των πολιτών μας παρακολουθείται στενά από την πρεσβεία μας στο Κίεβο και το γενικό μας προξενείο στην Οδυσσό, ανέφερε η δήλωση. Το Υπουργείο πρόσθεσε ότι η Τουρκία εξέφρασε τις ανησυχίες της τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς την Ουκρανία για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα που απειλούν τα τουρκικά συμφέροντα και την περιφερειακή ασφάλεια εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου. Τόνισε ότι η εξασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας για πολιτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Τουρκία και κάλεσε όλες τις σχετικές πλευρές να λάβουν μέτρα για τη μείωση των εντάσσεων στην περιοχή. Έγκλημα πολέμου. Η επίθεση σκότωσε ένα μέλος του πληρώματος από την Αίγυπτο, ενώ 8 άλλοι ναυτικοί, μεταξύ των οποίων Τούρκοι και Ινδοί υπηκόοι, εγκατέλειψαν το πλοίο σε σωσίβια λέμβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό ανεπλωτή πρωθυπουργό Ολεξί Κουλέμπα. Ο Κουλέμπα χαρακτήρισε το περιστατικό έγκλημα πολέμου που διέπραξε η Ρωσία και κοινοποίησε υλικό που, όπως είπε, έδειχνε τις συνέπειες των πληγμάτων. Δήλωσε ότι το πλοίο υπέστη σημαντικές ζημίες

και έχασε την ικανότητά του για πλέψη. Τις τελευταίες εβδομάδες, Ρωσία και Ουκρανία έχουν ενδύνει τις διασυνοριακές επιθέσεις με δρόν, ενώ οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες.

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η εγκαταστημένη ηλεκτρική ισχύ στη Τουρκία ανέθεσε στα 125.598 ΜΒ στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ανανεώσιμης ενέργειας στο τμήμα των 78.561 ΜΒ, το οποίο αντιστοιχεί στο 62,6% της εγκαταστημένης ισχύως, προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εγκαταστημένη ηλεκτρική ισχύ στη Τουρκία, συνεχίζοντας την ανωδική της πορεία, έφτασε τα 125.598 ΜΒ τον Μάιο. Το ποσοστό των χώριων πηγών στην εγκαταστημένη ισχύ διαμορφώθηκε στο 71,8%. Ως προς την κατανομή της εγκαταστημένης ηλεκτρικής ισχύως, αναπηγή στα τέλη Μαΐου. Οι υδροελεκτρικοί σταθμοί κατέλαβαν την πρώτη θέση με ποσοστό 25,8%. Ακολούθησαν η ηλιακή ενέργεια με 21,4%, το φυσικό αέριο με 20%, η αιωλική ενέργεια με 12%, ο εγχώριος άνθρακας με 9,2%, ο εισαγόμενος άνθρακας με 8,3%, η βιομάζα με 1,9% και η γεωθερμική ενέργεια με 1,4%. Στα τέλη Μαΐου, η συνολική εγκαταστημένη ισχύς ηλιακής και αιωλικής ενέργειας αυξήθηκε στα 42,21 ΜΒ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 33,4%. Έτσι, περισσότερο από 1/3 της συνολικής εγκαταστημένης ισχύως προέρχεται πλέον αποκλειστικά από την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πορών, ο Παστάν Μπαϊρακτάρ, αξιολογώντας τα στοιχεία, είπε ότι συνεχίζουν να ενισχύουν την ενεργειακή ισχύ της Τουρκία μέσω ανανεώσιμων πηγών. Το Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των τεχνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Μπουργκεστόκ της Ελβετίας στο πλαίσιο των μεσολαβούμενων από το Κατάρ και το Πακιστάν διαπραγματεύσεων που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου από την Αμερική, Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαντή, που ηγήθηκε της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε την Τρίτη ότι τεταραμερείς συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία ρυθμίσεις σχετικά με τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις συμπεριλαμβανομένων ομάδων εργασίας και μηχανισμών εφαρμογής, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Ο Γκαριμπαντή είπε ότι οι συζητήσεις ακολούθησαν μια σύσκεψη υψηλού επίπεδου την Κυριακή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ ενός πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που υπογράφηκε ηλεκτρονικά από τους πρόεδρους των ΗΠΑ και του Ιράν στις 17 Ιουνίου, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τη Δευτέρα. Πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συζητήσεις για να καθοριστούν οι μηχανισμοί εφαρμογής του πρωτοκόλλου κατανόησης και τις δηλώσεις που εκδόθηκαν στο τέλος της συνάντησης υψηλού επίπεδου και επήλθαν οι απαραίτητες κατανοήσεις, είπε. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν, οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα διεξάγονται υπό την υποπτία της Επιτροπής Υψηλού Επίπεδου, στην οποία θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλίμπαφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγχή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζι Ντι Βανς, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαπά Σερίφ και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλ Ραχμάν Αλ Θάνι, σημείωσε ο Γκαριμπαντή. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Τεωμάνι.

Μερικές φορές αυτό που πονάει περισσότερο έναν άνθρωπο δεν είναι ο ίδιος ο πόνος. Είναι το να εθελοτυφλεί ο κόσμος απέναντι σε αυτόν τον πόνο, να σωπαίνει και να σε αφήνει ολομόναχο. Αλλά μερικές φορές έρχεται μια στιγμή που εκείνος ο καπνός που υψώνεται στον ουρανό από τη Γάζα αγγίζει τα πνευμόνια ενός ανθρώπου χιλιόμετρα μακριά. Εκείνη η κραυγή που υψώνεται σε μια γωνιά της Μέσης Ανατολής μετατρέπεται σε κραυγή στις πλατείες πόλεων που δεν θα το περιμένατε ποτέ. Ειδικά μετά το 2023, το Παλαιστινιακό ζήτημα δημιούργησε ένα παγκόσμιο κύμα τόσο μεγάλο και συγκλονιστικό όσο δεν είχαμε δει για πολύ καιρό. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώσεις διοργανώθηκαν σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους ταυτόχρονα. Από τους πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου μέχρι την Ιστάμπουλ και από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Cape Town, οι πλατείες πλημμύρισαν από μία λαοθάλασσα. Κάποιοι κρατούσαν μόνο ένα πρόχειρο πανό, κάποιοι βάδιζαν χωρίς να μιλούν καθόλου, αλλά όλοι είχαν την ίδια έκφραση στο πρόσωπό τους. Βλέπουμε τον πόνο της ψυχής εκεί, είμαστε εδώ. Ένα από τα πιο αναπάντηχα και ανθεκτικά προπύργια αυτής της αφύπνισης υπήρξαν τα πανεπιστήμια. Εκείνη η σπίθα που ξεκίνησε με τους φοιτητές να στείνουν σκηνές ακριβώς στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εξαπλώθηκε αστραπιαία σε ολόκληρη την Αμερική και την Ευρώπη. Μιλάμε για περισσότερους από 3.000 νέους που ήρθαν αντιμέτωποι με τη σκληρή επέμβαση της αστυνομίας, σύρθηκαν στο έδαφος και συνελήφθησαν μόνο και μόνο επειδή στήριξαν την Παλαιστίνη, επειδή ζήτησαν δικαιοσύνη. Πολλοί από αυτούς αποβλήθηκαν από τις σχολές τους, το μέλλον τους τέθηκε σε κίνδυνο, αλλά και πάλι δεν ξύλωσαν εκείνες τις σκηνές, γιατί για αυτή τη νέα γενιά η Παλαιστίνη δεν ήταν πλέον απλώς ένας μακρινός τίτλος ειδήσεων που έβλεπαν στην τηλεόραση, ήταν η δοκιμασία της ίδιας τους της συνείδησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Φυσικά δεν κινητοποιήθηκαν μόνο οι πλατείες αλλά και οι θάλασσες, όπως ακριβώς το αξέχαστο πνεύμα του Μαφή Μαρμαρά στο παρελθόν, γιατροί, ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο απέπλευσαν από τα λιμάνια για να τείνουν χείρα βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονται υπό αποκλεισμό με τους τόλους Σουμούτ, δηλαδή αλληλεγγύης. Υπήρξαν και πάλι σκληρές επεμβάσεις και πάλι άνθρωποι κρατήθηκαν σε διεθνή ύδατα και δέχθηκαν σωματική βία. Οι ταπεινωτικές και απάνθρωπες μεταχειρήσεις των εχμαλώτων ακτιβιστών που έγιναν υπό τις εντολές του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παραμένουν στη μνήμη όλων μας. Ευτυχώς ο κόσμος δεν παρέμεινε εντελώς σιωπηλός αυτή τη φορά. 8 χώρες ανάμεσά τους και η Τούρκια εξέδωσαν κοινή διακήρυξη καταδικάζοντας αυτή την παρανομία με τον πιο έντονο τρόπο. Σε λιμάνια σε διάφορες γωνιές του κόσμου υψώθηκαν φωνές ζητώντας να κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα οι πολιτικοί που υπέγραψαν αυτές τις αποφάσεις, διότι το ζήτημα είχε πλέον ξεπεράσει προπολού την πολιτική και είχε μετατραπεί σε έναν αγώνα για την αξιοπρέπεια. Στην πραγματικότητα αυτή η διεθνή συσπήρωση δεν προέκυψε μέσα σε μία μέρα. Πίσω της κρύβονται χρόνια διπλωματικού μόχθου που εκτείνονται από την Αφρική μέχρι την Λατινική Αμερική. Σήμερα 147 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στέκεται πίσω από αυτόν τον δίκαιο αγώνα. Ειδικά τα ιστορικά βήματα που έκαναν διαδοχικά η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία πρόσφατα κατέδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη το πόσο δίκαιος είναι αυτός ο αγώνας. Η δε Τουρκία εδώ και μισό αιώνα υπήρξε μία από τις χώρες που πρωτοστάτησαν σε αυτό το ζήτημα όχι μόνο διπλωματικά αλλά και με ανθρωπιστικούς διαδρόμους, φορτηγά βοήθειας και κοινωνική αλληλεγγύη ενσαρκώνοντας

αυτήν την ακλόνητη αδελφοσύνη. Λοιπόν, ξέρετε τι με επηρέασε περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία? Το γεγονός ότι οι άνθρωποι στην άλλη άκρη του κόσμου, που δεν γνωρίζουν καν ο ένας τη γλώσσα του άλλου, συναντήθηκαν στον ίδιο πόνο. Ένας καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή, ρισκάροντας όλη του την καριέρα και μίλησε για την Παλαιστίνη. Ένας ποδοσφαιριστής έβαλε γκολ και αντί να πανηγυρίσει τη χαρά του, έστειλε ένα σιωπηλό μήνυμα στον κόσμο. Ένας γιατρός άφησε τα πάντα και πήγε εθελοντικά σε εκείνη την επικίνδυνη περιοχή. Ένας φοιτητής ξενύχτησε πάνω στο τσιμέντο στον κήπο της Πανεπιστημιούπολης και μια μάνα έκλαψε με λυγμούς στο σπίτι της για τα παιδιά που δεν θα μπορούσε καν να δείξει τη θέση τους στο χάρτη. Αυτό σημαίνει πως για να φέρεις τους ανθρώπους κοντά δεν χρειάζεται ούτε να μιλούν την ίδια γλώσσα, ούτε να έχουν γεννηθεί κάτω από την ίδια σημαία. Μόνο η συνείδηση αρκεί. Φυσικά δεν αντέδρασαν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Υπήρξαν εκείνοι που αγνόησαν, εκείνοι που σώπασαν, εκείνοι που προσπάθησαν να κρύψουν τη φρίκη που βιώνεται πίσω από περίτεχνες διπλωματικές φράσεις. Αλλά ό,τι και αν κάνουν, υπάρχει πλέον μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη που γκρεμίζει το στίχος της σιωπής, η κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Επειδή κάθε άνθρωπος που η καρδιά του χτυπά, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται, μπορεί να νιώσει στην καρδιά του εκείνον τον φόβο στα μάτια ενός παιδιού και τη μοναξιά ενός λαού. Το να κατανοήσεις την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να κοιτάς τα σύνορα στο χάρτη και να μαθαίνεις τη γεωγραφία μιας περιοχής, είναι να βλέπεις πώς η ανθρώπινη συνείδηση περνά από μια μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μια κραυγή στη Γάζα αντυχεί σήμερα σε πόλεις χιλιόμετρα μακριά. Αυτό που κρατά ένα λαό όρθιο δεν είναι μόνο η ευγενής αντίσταση μέσα του, αλλά η κοινή ανθρώπινη συνείδηση που υψώνεται από το άλλο μισό του κόσμου. Στο επόμενο επεισόδιο πηγαίνουμε στον τελευταίο σταθμό αυτού του μακριού και έντιμου ταξιδιού, δηλαδή στο μεγάλο φινάλε, σε εκείνη την αθάνατη μνήμη όπου υπάρχουν τα κλειδιά που δεν σκουριάζουν και οι ελιές των οποίων οι ρίζες κρατούν γερά στο χώμα. Θα τα πούμε στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής μας «Παλαιστίνη, ατέλειωτη ιστορία». Να είστε καλά!

Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση στο σώμα του χωρίς αναισθησία ή νάρκωση, όπως είναι ευρέως γνωστή. Ακόμα και η σκέψη ενός τέτοιου πόνου προκαλεί ανατριχύλα. Πάντως, παρόλο που η ιατρική επιστήμη είναι τόσο παλιά όσο η ανθρώπινη ιστορία, οι σύγχρονες πρακτικές αναισθησίας είναι ένα θαύμα της πρόσφατης εποχής. Σε γενικές γραμμές, η αναισθησία είναι μια πρακτική που πραγματοποιείται για να επιβραδύνει προσωρινά ή να σταματήσει τις βιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, έτσι ώστε οι χειρουργικές επεμβάσεις να μπορούν να εκτελούνται ανώδυνα. Αν και στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι, η βάση της σύγχρονης ιατρικής αναισθησίας είναι μια τυχαία ανακάλυψη με ιστορία μόλις 200 ετών.

Οι πρώτες απόπειρες γενικής αναισθησίας ήταν πιθανώς φυτικά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν στην προϊστορική εποχή. Το ενόπνευμα είναι ένα από τα παλιότερα γνωστά ηρεμιστικά. Πριν από χιλιάδες χρόνια, Σουμέροι, Αρχαίοι Αιγύπτιοι και Κινέζοι χρησιμοποιούσαν το όπιο και τα παράγωγά του στην αναισθησία. Η εφεύρεση δε των μουσουλμανικών κοινοτήτων ήταν μια μέθοδος που ονομαζόταν σφουγγάρι του ύπνου. Ο γιατρός βουτούσε ένα σφουγγάρι σε ένα μείγμα όπου ήταν διαλυμένα μαζί όπιο, μανδραγόρας, χυμός κόνιου και κάποιες άλλες ουσίες και το στέγνωνε αμέσως πριν από τη χειρουργική επέμβαση και έπειτα το έβρεχε ελαφρά και το πίεζε στη μύτη του ασθενούς ώσπου έχανε τις αισθήσεις του. Αλλά επειδή ήταν μια μέθοδος με σύντομης διάρκειας δράση, η επέμβαση έπρεπε να ολοκληρωθεί γρήγορα.

Ενώ οι εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής με την πάροδο του χρόνου άνοιγαν τον δρόμο για νέες ανακαλύψεις στις χειρουργικές πρακτικές, τα βήματα σχετικά με την ανώδυνη εξαγωγή δοντιών ή χειρουργική επέμβαση δεν προχώρησαν παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις. Ακόμη και στις αρχές του 19ου αιώνα, οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν ακόμα πολύ σπάνιες, μάλιστα μόνο 1 με 2 χειρουργικές επεμβάσεις την εβδομάδα πραγματοποιούνταν σε νοσοκομεία μεγάλων πόλεων, αλλά η αλλαγή έμελε να έρθει σύντομα και σε αυτόν τον χώρο.

Το 1844 ο Horace Wells, ο οποίος εργαζόταν ως οδοντίατρος στο Hartford των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πήγε να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση η διαφήμιση της οποίας έλεγε «καταπληκτικό θέαμα, η δράση του αερίου που σου χαρίζει γέλιο και κέφι». Στη παράσταση αυτή λοιπόν ο κόσμος εισέπνεε ένα μείγμα αεριών που περιείχε εθέρα και τους έβγαζε μια αστεία ομιλία που τους έκανε να σκάνε στα χέρια. Ο Wells που παρακολούθησε την παράσταση με ενδιαφέρον παρατήρησε έναν άνδρα που τραγουδούσε και χόρευε εκστασιασμένος αφού δοκίμασε το αέριο να έχει τραυματίσει σοβαρά το πόδι του στην άκρη ενός σιδερένιου πάγκου αλλά συνέχισε να γελάει και να χορεύει. Ο Wells πήγε κοντά του και το είπε, αλλά εκείνος δεν το πίστευε. Μετά του σήκωσε το μπατζάκι για να του δείξει το τραύμα και τότε αντιλήφθηκε ότι είχε χτυπήσει άσχημα, αλλά δεν ένιωθε πόνο. Ο Αμερικανός οδοντίατρος, εντυπωσιασμένος από την παράσταση και ό,τι είχε δει, αποφασίζει να εισπνεύσει ο ίδιος αυτό το μείγμα αερίων την επόμενη μέρα και στη συνέχεια έβαλε τον βοηθό του να το κάνει για να το αφαιρέσει το χαλασμένο δόντι του χωρίς να αισθανθεί πόνο. Ο Horace Wells, ο οποίος έκανε εξαγωγή δοντιών, σε 15 ασθενείς με την ίδια μέθοδο μέσα σε λίγες εβδομάδες θέλησε να παρουσιάσει τη νέα του εφαρμογή αναισθησίας μπροστά σε φοιτητές ιατρικής, απλό κόσμο και τον ιδρυτή του νοσοκομείου στο χειρουργείο ενός νοσοκομείου στη Βοστόνη. Αλλά η εξαγωγή δοντιού ενός ασθενή που ήταν αλκοολικός και δεν ανταποκρινόταν στην αναισθησία ήταν πολύ επώδυνη και όλοι χλέασαν τον γιατρό και τον κατηγόρησαν για κομπογιανατισμό. 9 μήνες αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο, ο William Thomas Green Morton, φοιτητής και φίλος οδοντίατρος του Wells, με τον οποίο δούλεψε ένα διάστημα, έκανε ένα άλλο πείραμα, αυτή τη φορά με ένα πυκνό μείγμα εθέρα και χειρούργησε μέσα σε 10 λεπτά τον ασθενή του, ο οποίος δεν είχε καταναλώσει ποτέ αλκοόλ στη ζωή του και ήταν ξύπνιος. Όταν ο ασθενής είπε ότι δεν ένιωσε πόνο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο Green Morton ανακοίνωσε τη νέα εφαρμογή αναισθησίας που ήταν η τυχαία ανακάλυψη του Wells στον κόσμο με τα εξής λόγια. «Αυτό δεν είναι κομπογενετισμός, είναι αληθινό».

0: αλλά οι παρενέργειες του εθέρα που προκαλούσαν εμετό και έφλεκτες εκρηκτικές του ιδιότητες εξακολούθησαν να προκαλούν επιφύλαξη σε ορισμένους γιατρούς. Μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν ανακαλύφθηκε ότι το χλωροφόρμιο μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη αναισθησία, ακολούθησαν γρήγορα βήματα στον τομέα της νάρκωσης. Για τον ιατρικό κόσμο, που στο παρελθόν έπρεπε να βγάζει δόντια ή να χειρουργεί χωρίς να δίνει σημασία στις κραυγές πόνου των ανθρώπων, σήμερα φαίνεται αδύνατο να διανοηθεί κάποιος ότι οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει χωρίς την εφαρμογή ολικής ή τοπικής αναισθησίας.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος και τυχαίες εφευρές που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Η κυριότερη συζήτηση τίτλου. Ο πρόεδρος Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί Ζαϊντί. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-Ιράκ, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Ο πρόεδρος της Πολωνίας θα επισκεφθεί την Τουρκία. Ο Κάρολ Ναυρότσκι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τουρκία, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρεζέπ Ερντογάν, ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχάν Ετίν Ντουράν. Η Τουρκία παρακολουθεί την κατάσταση των τραυματιών στο πλοίο που ντέθηκε επίθεση στην Ουκρανία. Η Άγκαρα καλεί σε μέτρα για τη μείωση των εντάσσεων στη Μαύρη Θάλασσα μετά τον τραυματισμό των δύο Τούρκων υπηκών. Και τώρα οι ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρεζέπ Ερντογάν, πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί Ζαϊντί. Ερντογάν και Ζαϊντί συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-Ιράκ, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι επιθυμούν να πάνε πιο μπροστά στις σχέσεις μεταξύ Τουρκία και Ιράκ στη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της αμυντικής βιομηχανίας και των μεταφορών. Ο Ερντογάν προσκάλεσε τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί Ζαϊντί, στην Τουρκία για τη διεξαγωγή εκτενών διαβουλεύσεων. Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο N Social, ο διευθυντής επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχάν Ετίν Ντουράν, ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναυρότσκι, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία στις 23 με 24 Ιουνίου. Ο Ντουράν σημείωσε ότι στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας και θα συζητηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας. Ο διευθυντής επικοινωνίας πρόσθεσε επίσης ότι πέραν των διμερών σχέσεων προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με επίκαιρα περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Η Τουρκία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση δύο Τούρκων μελών του πληρώματος οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με δρόν εναντίον ενός φορτηγού πλοίου τουρκικής ιδιοκτησίας υπό παναμέζικη σημεία στα ανοιχτά του λιμανιού, τον Μόρσκ της Ουκρανίας. Σε δήλωση τη Δευτέρα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως οι δύο Τούρκοι υπηκόοι που υπηρετούσαν στο πλοίο τραυματίστηκαν στην επίθεση. Η κατάσταση των πολιτών μας παρακολουθείται στενά από την πρεσβεία μας στο Κίεβο και το γενικό μας προξενείο στην Οδυσσό, ανέφερε η δήλωση. Το Υπουργείο πρόσθεσε ότι η Τουρκία εξέφρασε τις ανησυχίες της τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς την Ουκρανία για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα που απειλούν τα τουρκικά συμφέροντα και την περιφερειακή ασφάλεια εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου. Τόνισε ότι η εξασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας για πολιτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Τουρκία και κάλεσε όλες τις σχετικές πλευρές να λάβουν μέτρα για τη μείωση των εντάσσεων στην περιοχή. Έγκλημα πολέμου. Η επίθεση σκότωσε ένα μέλος του πληρώματος από την Αίγυπτο, ενώ 8 άλλοι ναυτικοί, μεταξύ των οποίων Τούρκοι και Ινδοί υπηκόοι, εγκατέλειψαν το πλοίο σε σωσίβια λέμβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό Ανεπιρωτή Πρωθυπουργό Ολεξί Κουλέμπα. Ο Κουλέμπα χαρακτήρισε το περιστατικό έγκλημα πολέμου που διέπραξε η Ρωσία και κοινοποίησε υλικό που, όπως είπε, έδειχνε τις συνέπειες των πληγμάτων. Δήλωσε ότι το πλοίο υπέστη σημαντικές ζημίες και έχασε την ικανότητά του για πλεύση. Τις τελευταίες εβδομάδες, Ρωσία και Ουκρανία έχουν ενδύνει τις διασυνοριακές επιθέσεις με δρόν, ενώ οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η εγκατεστημένη ηλεκτρική σχέση της Τουρκία ανέθεσε στα 125.598 MW στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ανανεώσιμης ενέργειας, στο τμήμα των 78.561 MW, το οποίο αντιστοιχεί στο 62,6% της εγκατεστημένης ισχύως, προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική σύστηση στη Τουρκία, συνεχίζοντας την ανωδική της πορεία, έφτασε τα 125.598 MW τον Μάιο. Το ποσοστό των εγχώριων πηγών στην εγκατεστημένη ισχύ διαμορφώθηκε στο 71,8%. Ως προς την κατανομή της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύως αναπηγή στα τέλη Μαΐου, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί κατέλαβαν την πρώτη θέση με ποσοστό 25,8%. Ακολούθησαν η ηλιακή ενέργεια με 21,4%, το φυσικό αέριο με 20%, η αιωλική ενέργεια με 12%, ο εγχώριος άνθρακας με 9,2%, ο εισαγόμενος άνθρακας με 8,3%, η βιομάζα με 1,9% και η γεωθερμική ενέργεια με 1,4%. Στα τέλη Μαΐου, η συνολική εγκαταστημένη ισχύς ηλιακής και αιωλικής ενέργειας αυξήθηκε στα 42,21 MW, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 33,4%. Έτσι, περισσότερο από 1/3 της συνολικής εγκαταστημένης ισχύως προέρχεται πλέον αποκλειστικά από την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πορών, ο Παστάν Μπαϊρακτάρ, αξιολογώντας τα στοιχεία, είπε ότι συνεχίζουν να ενισχύουν την ενεργειακή ισχύ της Τουρκία μέσω ανανεωσιμών πηγών. Το Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των τεχνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Μπουργκεστόκ της Ελβετίας στο πλαίσιο των μεσολαβούμενων από το Κατάρ και το Πακιστάν διαπραγματεύσεων που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου από την Αμερικής Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαντή, που ηγήθηκε της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε την Τρίτη ότι τεταραμερείς συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία ρυθμίσεις σχετικά με τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις συμπεριλαμβανομένων ομάδων εργασίας και μηχανισμών εφαρμογής, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο Γκαριμπαντή είπε ότι οι συζητήσεις ακολούθησαν μια σύσκεψη υψηλού επίπεδου την Κυριακή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ ενός πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που υπογράφηκε ηλεκτρονικά από τους πρόεδρους των ΗΠΑ και του Ιράν στις 17 Ιουνίου, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τη Δευτέρα. Πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συζητήσεις για να καθοριστούν οι μηχανισμοί εφαρμογής του πρωτοκόλλου κατανόησης και τις δηλώσεις που εκδόθηκαν στο τέλος της συνάντησης υψηλού επίπεδου και επήρθαν οι απαραίτητες κατανοήσεις, είπε. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν, οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα διεξάγονται υπό την υποπτία της Επιτροπής Υψηλού Επίπεδου, στην οποία θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλίμπαφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζι.Ντι. Βανς, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαπά Σερίφ και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλ Ραχμάν Αλθάνι, σημείωσε ο Γκαριμπαντή. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
6: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio La Voce della Turchia.
12: Esta es la voz de Turquía.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
14: Юфлет Зари и Турция.
15: 这里是 土耳其 之声广播电台.
16: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
17: Да, да Турция раг радио да.
18: Хосуме Туркияи дайна радио каяна.
19: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
20: Овода Туркия Уни Радиосу.
21: Аич Радио Воча Туркия.

Μερικές φορές αυτό που πονάει περισσότερο έναν άνθρωπο δεν είναι ο ίδιος ο πόνος. Είναι το να εθελοτυφλεί ο κόσμος απέναντι σε αυτόν τον πόνο, να σωπαίνει και να σε αφήνει ολομόναχο. Αλλά μερικές φορές έρχεται μια στιγμή που εκείνος ο καπνός που υψώνεται στον ουρανό από τη Γάζα αγγίζει τα πνευμόνια ενός ανθρώπου χιλιόμετρα μακριά. Εκείνη η κραυγή που υψώνεται σε μια γωνιά της Μέσης Ανατολής μετατρέπεται σε κραυγή στις πλατείες πόλεων που δεν θα το περιμένατε ποτέ. Ειδικά μετά το 2023, το Παλαιστινιακό ζήτημα δημιούργησε ένα παγκόσμιο κύμα τόσο μεγάλο και συγκλονιστικό όσο δεν είχαμε δει για πολύ καιρό. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώσεις διοργανώθηκαν σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους ταυτόχρονα. Από τους πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου μέχρι την Ιστάμπουλ και από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Cape Town, οι πλατείες πλημμύρισαν από μία λαοθάλασσα. Κάποιοι κρατούσαν μόνο ένα πρόχειρο πανό, κάποιοι βάδιζαν χωρίς να μιλούν καθόλου, αλλά όλοι είχαν την ίδια έκφραση στο πρόσωπό τους. Βλέπουμε τον πόνο της ψυχής εκεί, είμαστε εδώ. Ένα από τα πιο αναπάντηχα και ανθεκτικά προπύργια αυτής της αφύπνισης υπήρξαν τα πανεπιστήμια. Εκείνη η σπίθα που ξεκίνησε με τους φοιτητές να στείνουν σκηνές ακριβώς στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εξαπλώθηκε αστραπιαία σε ολόκληρη την Αμερική και την Ευρώπη. Μιλάμε για περισσότερους από 3.000 νέους που ήρθαν αντιμέτωποι με τη σκληρή επέμβαση της αστυνομίας, σύρθηκαν στο έδαφος και συνελήφθησαν μόνο και μόνο επειδή στήριξαν την Παλαιστίνη, επειδή ζήτησαν δικαιοσύνη. Πολλοί από αυτούς αποβλήθηκαν από τις σχολές τους, το μέλλον τους τέθηκε σε κίνδυνο, αλλά και πάλι δεν ξύλωσαν εκείνες τις σκηνές, γιατί για αυτή τη νέα γενιά η Παλαιστίνη δεν ήταν πλέον απλώς ένας μακρινός τίτλος ειδήσεων που έβλεπαν στην τηλεόραση, ήταν η δοκιμασία της ίδιας τους της συνείδησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Φυσικά δεν κινητοποιήθηκαν μόνο οι πλατείες αλλά και οι θάλασσες, όπως ακριβώς το αξέχαστο πνεύμα του Μαφή Μαρμαρά στο παρελθόν, γιατροί, ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο απέπλευσαν από τα λιμάνια για να τείνουν χείρα βοήθειας στους ανθρώπους που βρίσκονται υπό αποκλεισμό με τους στόλους Σουμούτ, δηλαδή αλληλεγγύης. Υπήρξαν και πάλι σκληρές επεμβάσεις και πάλι άνθρωποι κρατήθηκαν σε διεθνή ύδατα και δέχθηκαν σωματική βία. Οι ταπεινωτικές και απάνθρωπες μεταχειρήσεις των εχμαλώτων ακτιβιστών που έγιναν υπό τις εντολές του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παραμένουν στη μνήμη όλων μας. Ευτυχώς ο κόσμος δεν παρέμεινε εντελώς σιωπηλός αυτή τη φορά. 8 χώρες ανάμεσά τους και η Τούρκια εξέδωσαν κοινή διακήρυξη καταδικάζοντας αυτή την παρανομία με τον πιο έντονο τρόπο. Σε λιμάνια σε διάφορες γωνιές του κόσμου υψώθηκαν φωνές ζητώντας να κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα οι πολιτικοί που υπέγραψαν αυτές τις αποφάσεις, διότι το ζήτημα είχε πλέον ξεπεράσει προπολού την πολιτική και είχε μετατραπεί σε έναν αγώνα για την αξιοπρέπεια. Στην πραγματικότητα αυτή η διεθνή συσπήρωση δεν προέκυψε μέσα σε μία μέρα. Πίσω της κρύβονται χρόνια διπλωματικού μόχθου που εκτείνονται από την Αφρική μέχρι την Λατινική Αμερική. Σήμερα 147 από τα 193 κράτη-μέλη των ΗΕ αναγνωρίζουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στέκεται πίσω από αυτόν τον δίκαιο αγώνα. Ειδικά τα ιστορικά βήματα που έκαναν διαδοχικά η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία πρόσφατα κατέδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη το πόσο δίκαιος είναι αυτός ο αγώνας. Η δε Τουρκία εδώ και μισό αιώνα υπήρξε μία από τις χώρες που πρωτοστάτησαν σε αυτό το ζήτημα όχι μόνο διπλωματικά αλλά και με ανθρωπιστικούς διαδρόμους, φορτηγά βοήθειας και κοινωνική αλληλεγγύη ενσαρκώνοντας αυτήν την ακλόνητη αδελφοσύνη.

Λοιπόν, ξέρετε τι με επηρέασε περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία? Το γεγονός ότι οι άνθρωποι στην άλλη άκρη του κόσμου, που δεν γνωρίζουν καν ο ένας τη γλώσσα του άλλου, συναντήθηκαν στον ίδιο πόνο. Ένας καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή, ρισκάροντας όλη του την καριέρα και μίλησε για την Παλαιστίνη. Ένας ποδοσφαιριστής έβαλε γκολ και αντί να πανηγυρίσει τη χαρά του, έστειλε ένα σιωπηλό μήνυμα στον κόσμο. Ένας γιατρός άφησε τα πάντα και πήγε εθελοντικά σε εκείνη την επικίνδυνη περιοχή. Ένας φοιτητής ξενύχτησε πάνω στο τσιμέντο στον κήπο της Πανεπιστημιούπολης και μια μάνα έκλαψε με λυγμούς στο σπίτι της για τα παιδιά που δεν θα μπορούσε καν να δείξει τη θέση τους στο χάρτη. Αυτό σημαίνει πως για να φέρεις τους ανθρώπους κοντά δεν χρειάζεται ούτε να μιλούν την ίδια γλώσσα ούτε να έχουν γεννηθεί κάτω από την ίδια σημαία. Μόνο η συνείδηση αρκεί. Φυσικά δεν αντέτρασαν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Υπήρξαν εκείνοι που αγνόησαν, εκείνοι που σώπασαν, εκείνοι που προσπάθησαν να κρύψουν τη φρίκη που βιώνεται πίσω από περίτεχνες διπλωματικές φράσεις. Αλλά ό,τι και αν κάνουν, υπάρχει πλέον μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη που γκρεμίζει το στίχος της σιωπής, η κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Επειδή κάθε άνθρωπος που η καρδιά του χτυπά, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται, μπορεί να νιώσει στην καρδιά του εκείνον τον φόβο στα μάτια ενός παιδιού και τη μοναξιά ενός λαού. Το να κατανοήσεις την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να κοιτάς τα σύνορα στο χάρτη και να μαθαίνεις τη γεωγραφία μιας περιοχής, είναι να βλέπεις πώς η ανθρώπινη συνείδηση περνά από μια μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μια κραυγή στη Γάζα αντυχεί σήμερα σε πόλεις χιλιόμετρα μακριά. Αυτό που κρατά ένα λαό όρθιο δεν είναι μόνο η ευγενής αντίσταση μέσα του, αλλά η κοινή ανθρώπινη συνείδηση που υψώνεται από το άλλο μισό του κόσμου. Στο επόμενο επεισόδιο πηγαίνουμε στον τελευταίο σταθμό αυτού του μακριού και έντιμου ταξιδιού, δηλαδή στο μεγάλο φινάλε, σε εκείνη την αθάνατη μνήμη όπου υπάρχουν τα κλειδιά που δεν σκουριάζουν και οι ελιές των οποίων οι ρίζες κρατούν γερά στο χώμα. Θα τα πούμε στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής μας «Παλαιστίνη, ατέλειωτη ιστορία». Να είστε καλά!

Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση στο σώμα του χωρίς αναισθησία ή νάρκωση, όπως είναι ευρέως γνωστή. Ακόμα και η σκέψη ενός τέτοιου πόνου προκαλεί ανατριχύλα. Πάντως, παρόλο που η ιατρική επιστήμη είναι τόσο παλιά όσο η ανθρώπινη ιστορία, οι σύγχρονες πρακτικές αναισθησίας είναι ένα θαύμα της πρόσφατης εποχής. Σε γενικές γραμμές, η αναισθησία είναι μια πρακτική που πραγματοποιείται για να επιβραδύνει προσωρινά ή να σταματήσει τις βιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, έτσι ώστε οι χειρουργικές επεμβάσεις να μπορούν να εκτελούνται ανώδυνα. Αν και στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι, η βάση της σύγχρονης ιατρικής αναισθησίας είναι μια τυχαία ανακάλυψη με ιστορία μόλις 200 ετών.

πρώτες απόπειρες γενικής αναισθησίας ήταν πιθανώς φυτικά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν στην προϊστορική εποχή. Το ενόπνευμα είναι ένα από τα παλιότερα γνωστά ηρεμιστικά. Πριν από χιλιάδες χρόνια, Σουμέροι, αρχαίοι Αιγύπτιοι και Κινέζοι χρησιμοποιούσαν το όπιο και τα παράγωγά του στην αναισθησία. Η εφεύρεση δε των μουσουλμανικών κοινοτήτων ήταν μια μέθοδος που ονομαζόταν σφουγγάρι του ύπνου. Ο γιατρός βουτούσε ένα σφουγγάρι σε ένα μείγμα όπου ήταν διαλυμένα μαζί όπιο, μανδραγόρας, χυμός κόνιου και κάποιες άλλες ουσίες και το στέγνωνε αμέσως πριν από τη χειρουργική επέμβαση και έπειτα το έβρεχε ελαφρά και το πίεζε στη μύτη του ασθενούς ώσπου έχανε τις αισθήσεις του. Αλλά επειδή ήταν μια μέθοδος με σύντομης διάρκειας δράση, η επέμβαση έπρεπε να ολοκληρωθεί γρήγορα.

Ενώ οι εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής με την πάροδο του χρόνου άνοιγαν τον δρόμο για νέες ανακαλύψεις στις χειρουργικές πρακτικές, τα βήματα σχετικά με την ανώδυνη εξαγωγή δοντιών ή χειρουργική επέμβαση δεν προχώρησαν παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις. Ακόμη και στις αρχές του 19ου αιώνα, οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν ακόμα πολύ σπάνιες, μάλιστα μόνο 1 με 2 χειρουργικές επεμβάσεις την εβδομάδα πραγματοποιούνταν σε νοσοκομεία μεγάλων πόλεων, αλλά η αλλαγή έμελε να έρθει σύντομα και σε αυτόν τον χώρο.

1844 ο Horace Wells, ο οποίος εργαζόταν ως οδοντίατρος στο Hartford των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πήγε να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση η διαφήμιση της οποίας έλεγε «καταπληκτικό θέαμα», η δράση του αερίου που σου χαρίζει γέλιο και κέφι. Στη παράσταση αυτή λοιπόν ο κόσμος εισέπνεε ένα μείγμα αεριών που περιείχε εθέρα και τους έβγαζε μια αστεία ομιλία που τους έκανε να σκάνε στα χέρια. Ο Wells που παρακολούθησε την παράσταση με ενδιαφέρον παρατήρησε έναν άνδρα που τραγουδούσε και χόρευε εκστασιασμένος αφού δοκίμασε το αέριο να έχει τραυματίσει σοβαρά το πόδι του στην άκρη ενός σιδερένιου πάγκου αλλά συνέχισε να γελάει και να χορεύει. Ο Wells πήγε κοντά του και το είπε αλλά εκείνος δεν το πίστευε. Μετά του σήκωσε το μπατζάκι για να του δείξει το τραύμα και τότε αντιλήφθηκε ότι είχε χτυπήσει άσχημα αλλά δεν ένιωθε πόνο. Ο Αμερικανός οδοντίατρος, εντυπωσιασμένος από την παράσταση και ό,τι είχε δει, αποφασίζει να εισπνεύσει ο ίδιος αυτό το μείγμα αερίων την επόμενη μέρα και στη συνέχεια έβαλε τον βοηθό του να το κάνει για να το αφαιρέσει το χαλασμένο δόντι του χωρίς να αισθανθεί πόνο. Ο Horace Wells, ο οποίος έκανε εξαγωγή δοντιών, σε 15 ασθενείς με την ίδια μέθοδο μέσα σε λίγες εβδομάδες θέλησε να παρουσιάσει τη νέα του εφαρμογή αναισθησίας μπροστά σε φοιτητές ιατρικής, απλό κόσμο και τον ιδρυτή του νοσοκομείου στο χειρουργείο ενός νοσοκομείου στη Βοστόνη. Αλλά η εξαγωγή δοντιού ενός ασθενή που ήταν αλκοολικός και δεν ανταποκρινόταν στην αναισθησία ήταν πολύ επώδυνη και όλοι λέασαν τον γιατρό και τον κατηγόρησαν για 9 μήνες αργότερα στο ίδιο νοσοκομείο ο William Thomas Green Morton, φοιτητής και φίλος οδοντίατρος του Wells, με τον οποίο δούλεψε ένα διάστημα, έκανε ένα άλλο πείραμα αυτή τη φορά με ένα πυκνό μείγμα εθέρα και χειρούργησε μέσα σε 10 λεπτά τον ασθενή του, ο οποίος δεν είχε καταναλώσει ποτέ αλκοόλ στη ζωή του και ήταν ξύπνιος. Όταν ο ασθενής είπε ότι δεν ένιωσε πόνο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο Green Morton ανακοίνωσε τη νέα εφαρμογή αναισθησίας που ήταν η τυχαία ανακάλυψη του Wells στον κόσμο με τα εξής λόγια. «Αυτό δεν είναι κομπογενετισμός, είναι αληθινό».

0: Μετά από αυτή την ανακάλυψη, η νέα μέθοδος εξαπλώθηκε γρήγορα στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι παρενέργειες του εθέρα που προκαλούσαν εμετό και έφλεκτες εκρηκτικές του ιδιότητες εξακολούθησαν να προκαλούν επιφύλαξη σε ορισμένους γιατρούς. Μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν ανακαλύφθηκε ότι το χλωροφόρμιο μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη αναισθησία, ακολούθησαν γρήγορα βήματα στον τομέα της νάρκωσης. Για τον ιατρικό κόσμο, που στο παρελθόν έπρεπε να βγάζει δόντια ή να χειρουργεί χωρίς να δίνει σημασία στις κραυγές πόνου των ανθρώπων, σήμερα φαίνεται αδύνατο να διανοηθεί κάποιος ότι οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει χωρίς την εφαρμογή ολικής ή τοπικής αναισθησίας.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!